Πού αλλάζατε μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Λιό, νουκ τσουάτ. Κοτάει δε δενιά. Πλάζ, κουβέντος. Δος κέμνε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.